0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 σύλληψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ.

κόσμος. Από τις 93, όταν όλοι σιωπούν, κάποιοι τα λένε όλα. Écoutez-moi.

0: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει των σκυλιών.
2: Σου έχω κάνει και με κέφτησες γυαλιά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.
1: Μπρουν, φασουλή.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθουν στο πανεπιστήμιο.
0: Ευχαριστώ, ρε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Τραγικός ο απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του σε τσιμεντένιο μπλοκ της περιφερειακής οδού του Παρισιού, που είχε τοποθετηθεί για να κλειστεί ο δρόμος. Περισσότεροι από 200 τραυματίες. 780 συλλήψεις. Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες. Ο Γκουίντο Ροντρίγκες ή τη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής παίκτης μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα και εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρον έδειξε και η Βιγιαρεάλ. Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειρινή μεταγραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα με την έλευση του Δανού τεχνικού Κομπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθνούς μέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.
2: Κόσμος στους 94.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος τους 93.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας έμπικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Κι μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι αργούν και ξεχνούν.

Μέσα στην ερυθρά ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδι.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

μπορείς να φτάσεις αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλ. Εκεί στην πλατεία βρείτε ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγρή υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλλά κρέμα σοκολάτας. Χωριάτ πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπου και γλυκ για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και κουρού μας, σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νέος 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βία επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε.

Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 σύλληψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους.

0: τώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρισε έπιασε. Δηλαδή και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασε. Ήρθε ο στραβάρα που την νικήτη με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Πιάνει κάτι ούζα, τσέδωσε λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9 και 80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γάφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοβουλά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο είναι ο εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15.
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε και ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σε μιλάει σένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, τσέκανα κάτι αυγά, τσέδωσα δύο κοσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τι, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτζέζε.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 90.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Ψέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώμους.

0: άποστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
4: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
3: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
4: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
3: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέλο μας 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάτι, είναι 5 και 17 το κιλό.
4: Άσε με φρύ, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, φράγκε με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Snerputi 6x330 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες δι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλικρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 66χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βία επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έγραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain, 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβλητήριο.

0: κλασικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Η άνεμη στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Άρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Λεωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παρθιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12,230 ml 9+3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυχή μου ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Άσε με φίλη, μέχρι βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τραγικός ο απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του σε τσιμεντένιο μπλοκ της περιφερειακής οδού του Παρισιού, που είχε τοποθετηθεί να κλειστεί ο δρόμος. Περισσότεροι από 200 τραυματίες, 780 συλλήψεις. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικρινίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες. Ο Γκουίντο Ροντρίγκες είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής παίκτης μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα. Και εκτός από τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον έχει δείξει και η Βιγιαρεάλ. Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειμερινή γραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα με την έλευση του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθνούς μέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.
1: Κόσμος στους 93.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκάνι. Ασύφουρας ξερίζεται το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπώ βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρός, κάνε του μάκες που κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στραβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο με δέγια ρε. Για να το πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο. Και ένα στραβόβροντο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Τι παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Κυψκόνη κρύου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το πιάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Εσείς για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, τη νέα πλατφόρμα City Bill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση Click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, ήπειρο, δυτική στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε

ανατολικά και νότια. Συγκρινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Ύφνος, 26 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Άκλιο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος των Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρέα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες αγγλιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πολυστερίνης της Isomat.

0: Είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Η Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοκό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες, κόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καπιτό. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ Μάρκετ Γκατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Γκατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόν για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Γκατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν δηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα βολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Ύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηλιοκαλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
11: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδρόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου λύση για τη στήρωση των αδέσποτων εντός ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας, αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, μάρτσιπ και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες.
3: Σωματείο Larissa's Animal.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του,

0: Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τραγικός ο απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του σε τσιμεντένιο μπλοκ της περιφερειακής οδού του Παρισιού, που είχε τοποθετηθεί για να κλειστεί ο δρόμος. Περισσότεροι από 200 τραυματίες. 780 συλλήψεις. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες. Ο Γκουίντο Ροντρίγκες είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής παίκτης μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα. Και εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρον έχει δείξει και η Βιγιαρεάλ. Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα με την έλευση του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθμέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.
2: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Τελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5 και 49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω. Παιδί μου, γύρω ανοίγω μόνο.
3: Σωστή.
5: Μακαροσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
3: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
5: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Άσε με φίλοι, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή ύψη κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Ύφνος, 26 Αλεκτρού Πουλικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χα, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Νιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μενυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 10:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβόλης. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε σκιά, ιδιαίτερα στις 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Εδώς.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23 210 58 300 και 23 212 10 240.

0: Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σιμών ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτ, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν υλικά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με έναν 41χρονο να κατηγορείται για τη δολοφονία 39χρονης σύζυγου του. Μέσα στο σπίτι τους όπου βρίσκονταν και τα δύο παιδιά τους. Οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν για διαφορετικούς λόγους, από την κάλυψη έκτακτων αναγκών έως τη σύνταξη, ωστόσο τα ποσοστά αποταμίευσης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλό ποσοστό καθαρής αποταμίευσης νοικοκυριών στην Ευρώπη, καθώς βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος με μείον 9,3%. Μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων θολώνει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διαψεύδει τις φήμες περί παρέτησης, ζητώντας θυσίες από τους πολίτες υπό το βάρος του αμερικανικού αποτελέσματος.

0: αποκλεισμού. Οι νέες επιθέσεις διαδραματίζονται εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα, Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πάρος, 32 Γιαννιτσά.

Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και ό,τι θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου ξέρουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Ποτό δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμερσα.
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και μάκα τσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σέντεσπον. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέλα να παντρεύω?
9: 332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τραγικός ο απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του σε τσιμεντένιο μπλοκ της περιφερειακής οδού του Παρισιού, που τοποθετηθεί για να κλειστεί ο δρόμος. Περισσότεροι από 200 τραυματίες. 780 συλλήψεις. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες. Ο Γκουίντο Ροντρίγκες είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο Αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής παίκτης μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα. Και εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρον έχει δείξει και η Βιγιαρεάλ. Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα με την έλευση του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθνούς μέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.
13: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημία. Τρεις φοιτητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πέχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου πεμεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner E 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές πύρες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον γιατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προβάλλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
6: Και την Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Νιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πα, 32 Γιαννιτσά.

0: Κόσμος.
1: Στους 93.
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και ανασέω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Porque será?

για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουν μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και μάκα τυρίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ Γκρο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πόντς All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
3: Εκπληκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά σμούδισματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά σμούδις και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: δύο στο Ράδιο Κόσμος είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Τι, παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό, 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με έναν 41χρονο να κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους όπου βρίσκονταν και τα δύο παιδιά τους. Οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν για διαφορετικούς λόγους, από την κάλυψη έκτακτων αναγκών έως τη σύνταξη, ωστόσο τα ποσοστά αποταμίευσης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό καθαρής αποταμίευσης νοικοκυριών στην Ευρώπη, καθώς βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος με μείον 9,3%. Μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων θολώνει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διαψεύδει τις φήμες περί παρέτησης, ζητώντας θυσίες από τους πολίτες υπό το βάρος του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι νέες επιθέσεις διαδραματίζονται εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κάσας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12×330 ml, 9×3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες. Και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας, καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτιάτο.
8: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πλής.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
13: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
12: Στι μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
13: Μάλιστα, τυράκι βάζεις?
12: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα ρητής 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα ηλωμάντα 100 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν σκορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
13: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Καλεράκι με τιμές θαύμα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
16: Τραγικός ο απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μοτοσυκλέτα του σε τσιμεντένιο μπλοκ της περιφερειακής οδού του Παρισιού, που είχε τοποθετηθεί για να κλειστεί ο δρόμος. Περισσότεροι από 200 τραυματίες. 780 συλλήψεις. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάνς. Ο Ίντο Ροντρίγκες είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο.

0: Ο Αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής παίκτης μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα και εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρον έχει δείξει και η Βιγιαρεάλ. Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα με την έλευση του Δανού Τεκού Γιάκοπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθνούς μέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.
1: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: γιορτάζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Διοκόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χιπίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουκά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Κιάννη Ακτή.

0: αθλητικά νέα λεπτό.
1: Ο Γιάκομ Νίστ αναμένεται στην Αθήνα για να γνωριστεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στο τραπέζι, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο 38χρονος Δανός coach, μόλις προσγειωθεί, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πράσινων Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η Εθνική Μεξικού ανακοίνωσε την απολύτω των παικτών της για το Μουντιάλ. Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το σκουάντ του Χάβιερ Αγκύρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα του τουρνουά. Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μια ποιοτική ένχυση στα μετώπιση και φέρονται να ενδιαφέρονται για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον 24χρονο Μίκα Μάρμολ και τον 32χρονο Γκιγέρμο Μαριπάν. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟ και άλλοι δύο παίκτες της Εθνικής Σερβίας δεν θα αγωνιστούν στο φιλικό τους με το Μεξικό λόγω τραυματισμών που υπέστησαν στο μάτς με το Πράσινο Ακρωτήρι.
2: Κόσμος 93.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω

0: κοιμάσαι μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr. Ακούσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελκερού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ. Κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

και πέρα κρυφέ. Μπείτε όλοι ένας σε σειρά για να πάρουν τη σύντομη χαρά.

μπας μέτρηγε. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου.

0: τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάθηκε το πιάνο της. Που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα. Κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνω με και...
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται.
2: Μοσχοβολάει όπως το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σαμουγελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάκτη.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Απολογούνται οι 17 για το κύκλωμα επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Διώκονται για 5 κακουργηματικές διώξεις. Γυναικοκτονία με θύμα 39χρονη στην Καλαμάτα. Συνελήφθη ο 41χρονος σύζυγός της, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δίκτυμο να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.372 ομάδες. Το Ιράν ξανανοίγει τις υπόγειες βάσεις των πυράβλων του παρά τις εκτεταμένες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, αναφέρει το CNN. Πέθανε υποκράτηση ο ηγέτης των αυτοκτόνων στην Νικαράγουα, Μπρούκλιν Ριβέρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σε επιφυλακή η Τροχέα.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας τα έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
4: Α, τώρα η εγγραφή του χαπολυστερίνη οπορ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομής πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα top το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι Πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σέντισπον να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live, βράδυ γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θες το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
12: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
13: Κόσμος στους 93.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 1,99. Pils Hellas 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ Γρό 50 μεζούρες και Όνι 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και λάιζερ. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
6: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυχείο ανοίγω μόνο.
5: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
5: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500

0: καμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
1: Άσε με φιλί, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Γιάκομ Νίστρουπ αναμένεται στην Αθήνα για να γνωριστεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στο τραπέζι, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο 38χρονος Δανός coach, μόλις προσγειωθεί, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πράσινων Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η Εθνική Μεξικού ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών της για το Μουντιάλ. Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το σκουάντ του Χάβιερ Αγκύρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο τουρνουά. Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μειωτική ενίσχυση στα μετόπιθεν και φέρονται να ενδιαφέρονται για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον 24χρονο Μίκα Μάρμολ και τον 32χρονο Γκιγέρμο Αρυπάν. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και άλλοι δύο παίκτες της Εθνικής Σερβίας δεν θα αγωνιστούν στο φιλικό τους με το Μεξικό λόγω τραυματισμών που υπέστησαν στο μάτς με το Πράσινο Ακρωτήρι.
5: Κόσμος στους 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι, ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και ό,τι θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κρεμότα, αντιξύβολτα, τα δίνω. Θαλάσσα, ωραία, και το φίλο σε τον νησά.
1: Κόσμος τους 93. Σε είδα

0: Ήρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβεί η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερκίλια Σερών, στη Ανίακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η εκεχηρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, λέει το Ιράν. Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η πρώτη 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη για την απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Στον σταθμό του ΙΣΑ Περισσός τοποθετήθηκε η πρώτη κάμερα με τεχνολογία AI για την καταγραφή των περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σταθμών και ορών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών. Οι πυρκαγιές γίνονται πιο καταστροφικές στις πλούσιες χώρες, παρότι παγκοσμίως καίγονται λιγότερες εκτάσεις. Γαλλία και Βρετανία αναχέτησαν ρωσικό πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασει τις κυρώσεις. Τουλάχιστον 282 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Ο Γερμανός καγκελάριος είναι πλέον ο πιο αντιδημοφιλής ιστορία. Μόλις το 13% των Γερμανών είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πάρος, 32 Γιαννιτσά.
13: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος 93.

0: πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και πέφτουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση δωρικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω? Μου ψυχείο ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,61. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάτη μόνο 5,17 το κιλό.
5: Άσε με φίλη. Μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Καντζάς.
6: Καλοκαιράκι με θαύμα.
7: Για την πίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όρδοση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Λαογωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Ο Γιάκομ Νίστρουπ αναμένεται στην Αθήνα για να γνωριστεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στο τραπέζι, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο 38χρονος Δανός coach, μόλις προσγειωθεί, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πράσινων Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η Εθνική Μεξικού ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών της για το Μουντιάλ. Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το σκουάντ του Χάβιερ Αγκύρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα προσωπήσουν τη χώρα τους στο τουρνά. Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μια ποιοτική ενίσχυση στα μετόπισθεν και φέρονται να ενδιαφέρονται για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον 24χρονο Μίκα Μάρμολ και τον 32χρονο Γκιγέρμο Μαριπάν. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟ και άλλοι δύο παίκτες της Εθνικής Σερβίας δεν αγωνιστούν φιλικό τους με το Μεξικό λόγω τραυματισμών που υπέστησαν στο μάτς με το Πράσινο Ακρωτήρι.
13: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δάστε κότανε. Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλι. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Πούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσίκιο το κιλό, 9,99. Pils Ελλάς, 12x3, 39 x 3, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυτικό σε γεύση κούλιμας. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτ πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείο γεύσης, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας, σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει

0: Η ιστορία και η γεύση ποιότητα. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, καμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ήχους κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη, έθριος καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πάρος, 32 Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους
3: 93. 1, 2, 3, 4.

κι μισό εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δει.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται όθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με βάλια. Δε ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόρες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα υπηρεία εσωτερικών και προστασίας του πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το συνήγορο του πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Γιάκομ Νίστρουπ αναμένεται στην Αθήνα για να γνωριστεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στο τραπέζι, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο 38χρονος Δανός κόουτς, μόλις προσγειωθεί, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πράσινων Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η Εθνική Μεξικού ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών της για το Μουντιάλ. Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το σκουάντ του Χάβιερ Αγκύρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο τουρνουά. Κινητικότητα υπάρχει στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν μια ποιοτική ενίσχυση στα μετόπισθεν και φέρονται να ενδιαφέρονται για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον 24χρονο Μίκα Μάρμολ και τον 32χρονο Γκιγέρμο Μαριπάν. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και άλλοι δύο

0: Παίκτες της Εθνικής Σερβίας δεν θα αγωνιστούν στο φιλικό τους με το Μεξικό λόγω τραυματισμών που υπέστησαν στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι.
1: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε σε όλους σας να είναι καλή επιστροφή. Μιας και η κίνηση είναι ιδιαίτερη αυξημένη στην Εθνική Οδό. Και σε αυτό το δρόμο που λέγεται Εθνική Οδός, έτσι όπως είναι και ήταν και πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τροχιά υπάρχει σε ορισμένα σημεία να διευθετήσει και να διευκολύνει λίγο την κίνηση λιγών, τη δική σας. Για όσους μας ακούτε και είσαστε στο τιμόνι, να έχουμε ένα καλό απόγευμα όλοι και όλες. Ήδη στο κέντρο δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, είτε έχετε φύγει, είτε έχετε επιστρέψει, είτε θα ψάξετε κάποια θέση, σας προειδοποιώ. Κατά τα άλλα, να έχετε μια καλή επιστροφή και καλό απόγευμα. Είναι Δευτέρα, καλό μήνα σε όλους. Όταν έχουμε αργία, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι λείπουν. Ελπίζω να έχετε κάνει κάποιοι και την πρώτη σας βουτιά. Σήμερα είναι το Αγίου Πνεύματος. Μεγάλο πανηγύρι χθες και στο Αγίου Πνεύμα, στην Τούμπα. Σε πολλές και διάφορες περιοχές, από ό,τι πληροφορήσατε, έγινε το αδιαχώρητο. Σήμερα γιορτάζει η Γερακίνα, η Κορίνα, ο Πύρος, η Τριάδα. Χρόνια σας πολλά. Σε αυτό το ωραίο απόγευμα θα σας χαρίσουμε πολλά ωραία και αγαπημένα τραγούδια για να τα μοιραστούμε μαζί, αλλά και όλα τα νέα που θα έρθουν σιγά σιγά στη συντροφιά έως τις 10 το βράδυ.

Έτσι σας βλέπω να κινήσετε και να κάνετε γύρες μέσα στις αίρες και στην πόλη. Να βρείτε και σε πάρκινγκ, όπως σας είπα, λίγο δύσκολο. Οπότε έχετε το νου σας για να μην ταλαιπωρήσετε. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέψετε. Welcome to Σέρες, to our streets. Friends from Balkanian countries, welcome. Ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά όπου και αν βρεθήκατε. Have a nice road trip. Ευχηθούμε και καλό δρόμο στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν. Και ξέρετε ότι το ταξίδι τους είναι μεγάλο, γιατί οι περισσότεροι κατευθύνονται από τα Σόφια και πάνω. Δηλαδή πάνω από 3 ώρες ταξίδι έχουν μετά τα σύνορα της Ελλάδος. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, εκατομμύρια, που περνούν τα σύνορα.

μεταξύ έχουμε γκάλοπ πολιτικής που βγαίνουν με τα καινούργια κόμματα και θα τα πούμε και όλα αυτά λίγο αργότερα. Έχουμε φασαρίες και επεισόδια στην Αλβανία για κάτι βίλες λέει, που θέλει να χτίσει και κάτι άλλα εκεί του Τραμπ η κόρη με το δικό της και βρήκαν εκεί ένα μέρος για να το κάνουν, πώς το λένε, Μπαχάμες. Και διάφορα άλλα, Έλληνες εκεί στην Αλβανία οι οποίοι διαμαρτύρονται.

ξέρετε ότι οι πόλεις μας γίνανε όταν γίνανε για 50.000, για 30.000, ανάλογα η Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Δεν γίνανε για τα εκατομμύρια που μαζεύτηκαν, ούτε τις δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Οπότε τα αυτοκίνητα τότε ήταν περιορισμένα. Τα κάρα έσκαγαν μύτη στην πλάγια και πέκαραν, οπότε και τα άλογα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η μεταφορά, η μεταβολή και το να μην μπορεί να σκεφτεί κάποιος στο μέλλον ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα, έχει δημιουργήσει αυτό το δύσκολο θέμα της στάθμευσης που σε μερικούς προκαλεί επεισόδια και μερικοί πιάνονται και στα χέρια σε ορισμένες περιοχές σε μεγαλοπόλους και γίνεται ένα θέμα απίστευτο. Πολλοί δεν κουνούν και το αυτοκίνητό τους, δεν πάνε πουθενά. Από τη φοβία μήπως δεν βρουν να παρκάρουν κοντά στο σπίτι. Αυτό το κοντά στο σπίτι πάλι. Μπορούμε να σκεφτούμε λίγο πιο ότι το σπίτι μας ολίγει, υπάρχει αυτό το σύνθημα. Εκτίμηση ψήφου 4ο το Πασόκ. Καλά, εδώ που τα λέμε. Εγώ σας τα έγραφα πριν κάνει 2 μήνες, 1,5. Για νέα εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα 30%, 10%, 10,5% στο Πασόκ, 15,5% στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα, με 12,6% στο Ελπίδα. Αυτή η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε τώρα και εμφανίστηκε το απόγευμα θα τη διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Στην τέταρτη θέση το Πασόκ, πίσω από Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Καριστιανού, η οποία έχει φτάσει άνετα στην τρίτη θέση. Φυσικά μέσα στο Τσίπρα οι δημοσκόποι μάλλον μετρούν τους ψηφοφόρους που ψήφισαν και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο 1,7%. Η Ελληνική Λύση στο 5,9%, Πλεύση Ελευθερία στο 5%. 1,7 το ΣΥΡΙΖΑ, 1,4 το κόμμα Νίκη, 1,5 το κόμμα κύριου Βαρουφάκη, 0,5 η Νέα Αριστερά, 1,7 το κόμμα Φωνή Λογικής, πολύ πεσμένο σε αυτή την έκδοση αυτής της έρευνας της Opinion, 0,7 οι Σπαρτιάτες όπως και οι Δημοκράτες, 12,6 είπαμε το Ελπίδα, 5,2 το άλλα κόμματα. Θα το διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες όσοι θέλετε το άρθρο αυτό. Είναι στη διάθεσή σας.

0: πηγαίνουμε στο διάλειμμα, να σας πω όμως ότι σαν σήμερα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ποιος κατήργησε τη μοναρχία στην Ελλάδα? Η Χούντα των Συνταγματαρχών το 73 προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όσο μας φαίνεται απίστευτο, και όμως ο Να Ματιέ, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Η εκεχηρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, λέει το Ιράν. Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η πρώτη 7 κατηγορούμενη στη Θεσσαλονίκη για την απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Στον σταθμό του ΙΣΑ Περισσός τοποθετήθηκε η πρώτη κάμερα με τεχνολογία AI για την καταγραφή των περιστατικών εισιτήριο διαφυγής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σταθμών και ορών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών. Οι πυρκαγιές γίνονται πιο καταστροφικές στις πλούσιες χώρες, παρότι παγκοσμίως καίγονται λιγότερες εκτάσεις. Γαλλία και Βρετανία αναχέτησαν ρωσικό πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασε τις κυρώσεις. Τουλάχιστον 282 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Ο Γερμανός καγκελάριος είναι πλέον ο πιο αντιδημοφιλής στην ιστορία. Μόλις το 13% των Γερμανών είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

σήμερα. Έκλεψα λίγο από την εκπομπή του Δημήτρη Τσαούση. Κλέβω τώρα και την εκπομπή της Σωτηρίας Καλακίδας. Γεια σας, είμαι η Σωτηρία Καλακίδα. Μαζί θα είμαστε στις 10. Με ροκάκια. Τώρα θα γελάω, Σωτηρία. Εκτός αν ανέβει ξαφνικά, δεν νομίζω όμως, διότι η αργία... Τι έλεγε εκείνο το ρητό, παιδιά, με τις αργίες? Αργία, πας... Πώς έλεγε, αργία, πας... τέλος πάντων, αργία, πας, ήρθε και αργία. Πας κι εσύ, πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι και τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα βρούμε.

Αργία πας μήτυρ κακίας. Είχε το νόημα το να μην εργάζεται κάποιος, να μην έχει δουλειά. Είναι μια απόδοση του αρχαίου ελληνικού γνωμικού, το οποίο λέει ότι το αργό, όποιος δεν εργάζεται, είναι ευεπίφορος προς το κακό. Μπορεί να διαπράξει πιο εύκολα κακές πράξεις, λέει, γιατί δεν δουλεύει συχνά, υπάρχουν και νέες ελπίδες, είναι φτωχός και στρέφεται στο κακό για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του. Έτσι λοιπόν λεγόταν ότι η αργία γεννάει κάθε αμαρτία. Αργία μήτρη πάσης κακίας.

0: Ναι, αργία μήτρη πάσης κακίας, ακριβώς.
1: Αυτό. Ναι. Ήθελα να σας βοηθήσω λίγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα, φιλιά, φιλιά πολλά. Η αργία λοιπόν λεγόταν ότι ο αργός σπανίως είναι καλός άνθρωπος, γιατί ο κνία αυξάνει τα ελαττώματα. Η αργία λέει είναι η ρίζα όλων των κακών. Την Ισλανδική η αργία είναι πολλών κακών μητέραν. Έχει με παραπλήσια σημασία καταγράψει ο λαογράφος ο Νικόλαος Πολίτης. Η Ισλανδία λέει ότι η αργία είναι πολλών κακών μητέραν. Η Δανία λέει η ακαμωσιά διδάσκει το ελάττωμα. Η Γερμανία λέει η αργία είναι το νοτιόν η αρχή. Και η Αραβία λέει η αργία είναι το εργαστήρι του διαβόλου. Η Τουρκία λέει η ακαμωσιά γεννά φροντίδες. Όλα αυτά σας τα λέω από δασκάλους και ιστορικούς. Αργία μήτρη πάσης κακίας.

Ιωάννης Κονδυλάκης είχε γράψει: όπως το σίδερο σκουραίνει όταν δεν δουλεύεται, έτσι και ο άνθρωπος όταν δεν δουλεύεται σκουραίνει. Και η αργία είναι μήτρη της πάσης κακίας, δίδει συμβουλές της και στους ανθρώπους, ενώ η εργασία σε κάνει τίμιο και χρήσιμο κτλ. Όλα αυτά είναι φυσικά μια άλλη εποχή, διότι τι να πεις τώρα, δουλεύω και είμαι influencer, όπως θέλουμε όλοι να είμαστε, ή τραγουδιστές, ή ξέρω εγώ. Κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία της, θα μου πείτε, κάθε δουλειά. Δεν υπάρχει εύκολη δουλειά, αρκεί να υπάρχει δουλειά.

μεταξύ, αυτός που το είπε αυτό για την αργία ήταν ο Σόλων. Σόλων. Και τι δουλειά έκανε? Ποιητής και φιλόσοφος. Ένας από τους 7 σοφούς της Ελλάδος. Ήταν σοφός. Έχετε γνωρίσει κανένα σήμερα στην αγορά να κυκλοφορείς? Γεια σου, τι δουλειά κάνεις, ρε Βασίλη, ρε Δημήτρη, πώς... Να σου πει γεια σου, τι δουλειά κάνεις, είμαι σοφός. Πεις οκ, σε εκείνη την εποχή ήταν δουλειά. Τώρα να πεις τον άλλο σοφός είμαι. Ποιος ξέρει τι έχει να ακούσει από πίσω.

Και έκανε και πολλά ο Σόλων. Δεν ήταν απλά σοφός όταν το ρωτούσαν τι δουλειά κάνεις, γιατί δεν ρωτούσε κανένας τον άλλο τι δουλειά κάνεις. Είχαν άλλους για δουλειές. Λοιπόν, είναι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, ανέλαβε καθήκοντα να κάνει μεταρρυθμίσεις ο φιλόσοφος αυτός και πολιτικός και νομοθέτης της αρχαίας Ελλάδας, ο Σόλων Αθηναίος. Και μάλιστα διέρεσε και τους πολίτες ο Σόλων σε τέσσερις κοινωνικές τάξεις. Με βάση την αγροτική τους παραγωγή, ανάλογα την τάξη τους είχαν και διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τα κοινά. Καθιέρωσε τη συμμετοχή των κατώτερων τάξεων στην εκκλησία του Δήμου, στα δικαστήρια, περιορίζοντας την εξουσία των ευγενών. Είχε πολύ δράση. Αυτό είχε πει ο Σόλων, λοιπόν, αργία μη τρυπάσεις κακίας. Ο σοφός εκείνης της εποχής. Έτσι και να βάλει πράγματα σε μία τάξη.

0: κόσμος ξανά.
1: Ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Υπάρχει και κόμμα κόσμος, έτσι μην το ξεχνάμε. Αλλά πέρα από αυτό, να σας υπάρχει και το κόμμα που έρχεται για τον κύριο Σαμάρα, ο οποίος ετοιμάζεται τις επόμενες μέρες. Αλλά έλεγα για το Σόλωνα. Ο Σόλωνας έχει δημιουργήσει τη Συσάχθεια. Θα έχετε ακούσει πολύ αυτή τη λέξη, τη Συσάχθεια. Τι έκανε ο Σόλων, λοιπόν? Έκανε, οι ευγενείς ζήτησαν τον Σόλωνα τότε που ήταν ποιητής και τον έκαναν όλοι να ήταν πολύ αγαπητός στο να κάνουν διάφορες, έδωσαν εντολή να λάβει μέτρα, να κάνει νόμους. Και του έδωσαν και την εξουσία, έτσι. Οπότε έκανε και τη Συσάχθεια ο Σόλωνας. Δηλαδή κατήργησε όλα τα χρέη των αγροτών, απαγόρευσε μάλιστα να γίνεται κάποιος δούλος επειδή είχε να πληρώσει τα χρήματα που είχε δανειστεί. Και με τις ενέργειες αυτές έφυγε ένα βάρος από τα, όπως ξέρετε, από τους πάρα πολύ φτωχούς ανθρώπους, το φτωχό λαό. Ο νόμος του λοιπόν αυτός ονομάστηκε Συσάχθεια. Ο Σόλων μάλιστα θέλησε να αφαιρέσει και άλλη δύναμη από τους ευγενείς. Χώρισε τους πολίτες αυτές τις άξεις που σας έλεγα, είναι και έδωσε δικαιώματα και αξιώματα και όχι μόνο στους ευγενείς, αλλά και στους απλούς, καθημερινούς, αγρότες και πολίτες. Επίσης, είχε απαγορεύσει με νόμο να πουλούν αγροτικά προϊόντα εκτός της Αθήνας, εκτός από το λάδι. Δεν άφηνε οι Αθηναίοι να πουλάνε σίκα σε άλλους. Τώρα, γιατί με τα σίκα και με τους σκύλους είχε κάποιο θέμα? Και μάλιστα όποιος μαρτυρούσε στους άρχοντες αυτούς που έβγαζαν παράνομα σίκα από την Αττική, ονομαζόταν Σικοφάντης και η πράξη του Σικοφαντία. Από εκεί βγήκε το Σικοφάντης, ατασίκα δηλαδή. Τι μαθαίνουμε, ένας άλλος νόμος του Σόλωνα έλεγε πως αν ένα σκυλί δαγκώσει κάποιον πολίτη, θα πρέπει να παραδοθεί δεμένο με λουρί μακρύ. Αυτός ο νόμος ήθελε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών από τα ζώα που γινόταν επικίνδυνα, δηλαδή θα πρέπει να έχει λουρί μονίμως αυτό το σκυλί. Πρόσφατα το ξανασυναντήσαμε. Πόσους αιώνες μετά, Αυτά με το Σόλων. Και κλείνουμε.

φυσικά και θα παρατηρήσατε ένα πανέμορφο φεγγάρι το οποίο στόλισε τον ουρανό μας και ομόρφινε τις νύχτες μας, κυρίως όσο βρεθήκατε και κοντά σε κάποια περιοχή που μπορούσατε να το δείτε και να το απολαύσετε και όχι κλεισμένοι σε μια πολυκατοικία. Αλλά πάμε να δούμε λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτηση τόπος. Κάθε Κυριακή έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί στο τέλος του Ιουνίου αυτόματα. Αναφέρθηκε επίσης σε πανελλήνιες ακρίβεια και μεταρρυθμίσεις. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο cosmosnews.gr, γιατί είναι πάντα αυτά που γράφει κάθε Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης αρκετά μεγάλα, θα λέγαμε.

1979. Τι γινόταν κάποτε με το τραγούδι αυτό? Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έχουμε ακούσει γενικότερα δεξιά και αριστερά ή να μην ακουγόταν διαρκώς μια εποχή. Είτε χρησιμοποιήθηκε σε εκπομπές, είτε χρησιμοποιήθηκε από εδώ, είτε χρησιμοποιήθηκε από εκεί, χρησιμοποιήθηκε πολύ πάντως. Ευκαιρία μετά από πολλά για να το θυμηθούμε, όπως κάνουμε πολλές φορές με τραγούδια που θυμόμαστε μαζί σας. Πολλές μοτοσυκλέτες κυκλοφορούν ανάμεσά μας, θα είδατε κι εσείς πολλούς ταξιδιώτες. Να το νου σας, δυστυχώς 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτές τις μέρες σε μοτοσυκλέτες. Σήμερα μάθαμε για ένα μπαμπά με το 17χρονο παιδί του που ξέφυγε από το δρόμο κάπου στην Αθήνα και οι δύο έφυγαν για τον ουρανό, δυστυχώς. Να προσέχετε πολύ, φίλοι, με τα δίκυκλα. Ο νου

απολαύσει και πόσο τυχεροί είσαστε όλοι οι ακροατές μας, διότι το ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι Lana Del Rey, αγαπημένη, φρόντισε να φτάσει στο στούντιο, γιατί μόλις βγήκε σε κυκλοφορία μόνο 1500 άνθρωποι ως τώρα το έχουν ακούσει και εμείς είμαστε μέσα στους 1590 και χαιρόμαστε που το μοιραζόμαστε μαζί σας. Είναι ολοκαίνουρο, μόλις βγήκε από στούντιο και είναι ένα ταξίδι, όπως βλέπετε, ένα ονειρικό pop ταξίδι ατμοσφαιρικό που μας γυρίζει πίσω στα δεκαετία του 60. Η Lana Del Rey στο τραγούδι με τον τίτλο Just Love Me. Μόλις κυκλοφόρησε, σας λέω, έχει ακριβώς 23 ώρες. Νομίζω ότι είναι τραγουδάρα, υπέροχο, φανταστικό και θα το μοιραζόμαστε όσο μπορούμε πιο ζεύτερα.

λόγια υπέροχα, μπορείτε να το βρείτε. Just love me, απλά αγάπησε. Ή απλά αγάπαμε. Και πάμε.

άθληση εικόνες από την αλβανική υπηρεσία security με τον τίτλο Μυρτό, οι οποίοι έσερναν έναν άνθρωπο αφού το χτύπησαν στην καροτίδα και έπεσε κάτω ένας Έλληνας ομογενής στην Αλβανία. Αυτή η φρουρή της εταιρείας Μυρτό Security, που δεν ήταν ούτε αστυνομία ούτε τίποτε, μαυροφορεμένη με καπέλα και μάσκες, με γυαλιά ηλίου για να μην αναγνωρίζονται, τι θα κάνει άραγε το ελληνικό κράτος απέναντι στην εταιρεία αυτή, στην Μυρτό Security και οι Έλληνες ομογενείς, και κυρίως αυτό που χτύπησαν και τον έστερναν κάτω στο χώμα επί πόσα μέτρα. Απίστευτες εικόνες, για όσους δεν τις είδατε καλύτερα να μην τις δείτε, αλλά πόσο, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Και διαβάζω ότι η εταιρεία λέγεται Μυρτό Security στην Αλβανία. Για να δούμε, έχει στείλει φυσικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωση εκφράζοντας την ανησυχία του και προκάλεσε την αντίδραση του Έντι Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει ότι δεν ξέρει πολλές φορές. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του ελληνικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο σημείο, κύριος Ράμα. Μάλλον δεν ξέρει γενικότερα τι του γίνεται, έχει άλλα πράγματα να προσέχει. Σε μια περιοχή που θέλουν να την κάνουν, μια περιοχή Natura που θέλουν να την κάνουν, τεράστια ξενοδοχεία κτλ. Καλά, στην ανάπτυξη δεν λέει κανείς όχι, αλλά με σωστό τρόπο και χωρίς να καταπατάς περιουσίες ανθρώπων που βρίσκονται εκεί εκατοντάδες χρόνια. Δεν είναι μόνο Έλληνες ομογενείς, είναι και άνθρωποι που ζούσαν εκεί και είναι Μουσουλμάνοι, είναι Τούρκοι, άνθρωποι που ζούσαν χρόνια εκεί. Και έγιναν αυτά τα σοβαρά επεισόδια. Ο Ράμα αυτό είπε, α, δεν ξέρω τίποτε, δεν γνωρίζω, εγώ δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ.

0: Έγινε χαμός με το θέμα αυτό στην Αλβανία. Περίμενε φυσικά πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Τον έσερναν σαν να ήταν μια σακούλα με σκουπίδια δεκάδες μέτρα οι σεκιουριτάδες της Μυρτό, που το έπαιξαν άντρες αφού χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή στην Καροτίδα. Και ο άνθρωπος αυτός λιποθύμησε. Οι πολίτες έθηκαν στο σημείο εκεί που είχε φύλακες της εταιρείας αυτής, οι οποίοι κατά τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, φέρθηκαν εντελώς απάνθρωπα και μπορεί να τα δει ο καθένας τα βίντεο που κυκλοφορούν. Οι αντιδράσεις της ελληνικής μειονότητας είναι καθολικές. Η περιοχή θεωρείται περιβαλλοντικά ευαίσθητη και απειλούνται οι περιουσίες τους. Κυρίως γι' αυτό γίνεται η φασαρία. Πρόκειται για γη που περνά από γενιά σε γενιά και οι κάτοικοι έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Είναι με χαρτιά, είναι των παππούδων μας, των πατεράδων μας, είπε αυτή η γη. Και έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έτσι, ένας φράχτης που μάλιστα από τις εικόνες φτάνει ως τη θάλασσα. Και όσοι δείτε τα βίντεο, ο Ράμα είπε ότι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, και ότι τα διπλωματικά, τα δικά του, που λέει ότι οι διαφορές πρέπει να λύνονται. Πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός εκεί. Είπε ότι η περιοχή θα γίνει και η περίφραξη έγινε με απόλυτα νόμο τρόπο, καθώς υπήρξε σχετική άδεια ανάπτυξης του έργου αυτού, που από ό,τι φαίνεται εμπλέκεται και λέει ότι η επίκληση εθνικών ζητημάτων βλάπτει τις διμερείς σχέσεις. Χαρήκαμε πολύ, κύριε Ράμα, που θέλετε να γίνετε και Ευρωπαίος. Με αυτές τις, με το εμπόριο της κοκαίνης, των δολοφονιών, τον μπράβο σας που σκοτώνουν σε όλο τον κόσμο για 10 και 20 χιλιάρικα πολίτες σε όλη τη γη, με αυτό που έχει εξαπλωθεί παντού και που κάνετε ότι δεν γνωρίζετε. Φυσικά και θα επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις και περιμένουμε πολύ σοβαρότερη αντίδραση από την ελληνική πολιτεία για τα θέματα αυτά. Πέρα το ότι από πίσω λένε ότι βρίσκεται η κόρη του Τραμπ με το σύζυγό της σε όλη την περιοχή που θέλουν να κάνουν μεγάλα ξενοδοχεία κλπ. Ωραία, ας πληρώσουν τους κατοίκους να εξαγοράσουν τα χωράφια τους, εάν και εφόσον επιθυμούν να τα πουλήσουν, για να κάνουν ό,τι θέλουν με νόμους τρόπους. Αλλά τι να πεις τώρα. Νομιμότητα στην Αλβανία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη ιστορία αυτή.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Λέτε εσείς όλοι αυτοί οι Αλβανοί, οι πολίτες που έφυγαν από την Αλβανία για ένα καλύτερο αύριο, να έφυγαν γιατί ήταν ωραία εκεί και δουλεύουν μέρα νύχτα. Κάτι δεν πήγαινε καλά.

όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να το χτυπούν, να λιποθυμά και να σέρνουν απάνθρωποι άνθρωποι, απάνθρωπα, τι να τα πω, αυτά τα αντικείμενα, γιατί δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι αυτοί, αν έχουν κάποιο ίχνος ευαισθησίας, γιατί παίρνουν μια στολή και νομίζουν ότι έγιναν οι πράκτορες 007. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί και ο πολίτης εναντίον τους και δικαστικά και κατά της εταιρείας αυτής. Υπάρχουν πολύ καλές εταιρείες security. Αυτή φαίνεται ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Νόμιζαν ότι είναι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να χτυπούν όποιον βρουν μπροστά τους. Λοιπόν, αφήνουμε το θέμα εδώ. Πάμε στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί άρχισαν να κάνουν τις μαγκές τους διάφοροι που έχουν ταχυπλά και έτσι τραυματίστηκαν δύο υπήκοοι Αγγλίας 55 και 58 χρονών που ήταν σε μια λέμβο στην Ζάκυνθο, στην περιοχή Κερί. Κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, στο λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, ένα παραπλέον βάφος έπλεε με υπερβολική ταχύτητα και προκάλεσε έντονο κυματισμό με αποτέλεσμα να χτυπήσουν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι και τελικά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου που μένουν και οι δύο γυναίκες νοσηλευόμενες. Χτύπησαν και στη μέση και στο πόδι τους. Από το λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκτηση συνελήφθησαν και ο κυβερνήτης αλλά και ο ιδιοκτήτης της λέμβου και ψάχνουν να βρουν και εκεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Το έχετε δει και εσείς ότι εκεί που κολυμπάτε

κάποιοι που καβαλάνε ένα, είτε τη μηχανή θαλάσσης που λέγονται αυτά τα οχήματα που τρέχουν ιδιαίτερα, και βέζεσαι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πέρα από τη φασαρία που δημιουργούν, δημιουργούν και μικρά κυματάκια, αλλά μικρά. Τώρα αν έχεις μεγάλο σκάφος, ταχύπλοιο και γκαζώσεις πολύ, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείς μεγαλύτερα κύματα.

για τον Στάλιν κάπου θα έχετε ακούσει. Διάφορα πολιτικά θα έχετε ακούσει και εσείς θα έχετε πάρει το αυτί σας το όνομα Στάλιν. Ο Στάλιν όμως πέρα από την δική του ιστορία στη Ρωσία, και των πολιτικών δρόμενων, ο σοβιετικός πολιτικός της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ιωσήφ, από το 22 και έπειτα από την ψηφοφορία των μελών του κόμματος των Τζεβίκων, συνέλαβε στη διαμόρφωση των γνωρισμάτων που χαρακτήρισαν το νέο Σοβιετικό κράτος αλλά και τα υπόλοιπα κράτη της.

0: της Ευρώπης που αντιπροσώπευαν τον υπαρκτό σοσιαλισμό, είχε και ένα πολύ είχε και μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών που ανήκε σε αυτόν. 40.000 σπάνια κρασιά. Η γεωργιανή κυβέρνηση πλέον, στην οποία ανήκουν τα 40.000 σπάνια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά, αποσφράγισε το θησαυροφυλάκιο του ίνου αυτού για πρώτη φορά την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε στην πρωτεύουσα Τμπιλίση, και σχεδιάζει να θέσει σε δημοπρασία όλη αυτή τη συλλογή των κρασιών, ορισμένα από τα οποία είναι από τις αρχές του 19ου αιώνα, και να χρησιμοποιήσει όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία για να ανοίξει μια πολύ εινοποιίας στη Γεωργία. Η κάβα του Στάλιν περιλαμβάνει κρασιά από διάσημους αμπελώνες του Μπορντό της Γαλλίας, που ανήκαν κάποτε στον Τζάρο Αλέξανδρο τον Τρίτο της Ρωσίας, και πολλά πολλά άλλα από διάφορες περιοχές της γης. Έτσι λοιπόν η ιδέα είναι να πουληθούν όλα αυτά τα κρασιά σε δημοπρασίες και να ανοίξει μια ωραία σχολή η Γεωργία. Ωραία ιδέα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες, τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαρούλου 11α. Τηλέφωνο 23 10 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσάλτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάτη μόνο 5,17 το κιλό.
5: Άσε με φίλοι. Μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αυτό το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΣΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που δένει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μπλάζει, κόσμοsnews.gr.

Μιχάλη. Θα στείλω χαιρετίσματα. Γεια σου, Μιχάλη. Στα παιδιά στη ημεραρχία στο κατάστημα του κυρίου Τσανάκα, στο Μιχάλη Σπανουδάκη και σε όλους να είστε καλά. Χαιρετίσματα να στείλω στη Σωτηρία Καλακίδα, η οποία σήμερα δεν είναι μαζί μας. Και επίσης χαιρετίσματα και στην Κατερίνα στη Χαλκίδα. Σας είπα για το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ότι είμαστε από τους 1500 πρώτους που το ακούσαμε, το Just Love Me από τη Lana Del Rey. Φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα είμαστε εκατομμύρια. Και αυτή είναι η μαγεία της μουσικής, όταν ένα τραγούδι γεννιέται και είναι ιδιαίτερα ωραίο. Ιδιαίτερα ωραίο είναι και το τραγούδι μιας συμφωνίας μέσα από την αντιπαλότητα. Έτσι είναι το τραγούδι, το A Symphony of Regret. Και η Αντέλ έρχεται παρέα μας, κυκλοφόρησε και αυτό το τραγούδι πριν από 4 μέρες.

πάει στραβά. Η συμφωνία ότι διαφωνούμε. Αντέλ. Και όλη αυτή η ιστορία έχει γίνει με τεχνολογία AI.

Με λίγα λόγια, είναι μια συνεργασία που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, εμπνευσμένη από την αφήγηση της Αντέλ και την Σία, μαζί και οι δύο. Αυτά φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλει, τραγούδια βαθιά συναισθηματικά. Έτσι κι αλλιώς κάποιοι ονειρεύονται και ονειρευόταν εδώ και πολλά χρόνια στη ζωή μας. Έχουμε γνωρίσει από παιδάκια διάφορους δικούς μας, οι οποίοι ονειρευόταν να είναι ρομπότ. Όπως πολλά παιδιά ονειρευόταν να είναι άλλο φύλο, άλλα παιδιά ονειρευόταν να είναι ρομπότ ή να μας βοηθήσουν λίγο περισσότερο το ρομπότ. Τα σκυλιά πάντως στις αυλές, να ξέρετε ότι πολλές φορές το καλοκαίρι ενοχλούν, και γι' αυτό πάρα πολλοί από εσάς που έχετε ένα σκυλί αφημένο σε μια λίγη για να φυλάει την περιουσία τη δική σας, τη γιαγιά σας, τη μαμά σα κλπ. Όταν τα δένετε και με ένα λουρί αρχίζουν να γαβγίζουν τα καημένα όλη νύχτα, τα λέγουν τις γείτονες οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Και πέρα το ότι δεν είναι νόμιμο και υπάρχει μεγάλο πρόστιμο γι' αυτό, αν έχετε σκυλιά και τα αγαπάτε πραγματικά, να τα έχετε κοντά σας, να τα φροντίζετε και να φροντίζετε και την ησυχία των συνανθρώπων σας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε μέρος όπου ζείτε με τα αγαπημένα σας αυτά πλάσματα. Δεν φτάνει σε τίποτε τα σκυλιά όταν τα δένουμε, τα ζορίζουμε ή τα απομακρύνουμε ή τα έχουμε για φύλακες ως βαρελόσκυλα σε μια αυλή, για να φιλούν τις περιουσίες μας και ενοχλούν τους γείτονες. Οι γείτονες μπορούν να σας καταγγείλουν και μπορεί η αστυνομία να επέμβει, να βρει το σπίτι, να βρει το σκυλί και να σας επιβάλλει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και μετά θα λέτε ότι οι γείτονες είναι κακοί, γι' αυτό έχετε το νου σας. Προσέχετε εσάς, τα σκυλάκια σας, αλλά και τους γείτονες, γιατί το να αφήνουμε ένα σκυλί σε μια αυλή και να φεύγουμε παραπέρα, να μένουμε σε μια άλλη πόλη ή σε ένα χωριό, δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι να το έχουμε να γαβγίζει όλη νύχτα και να κάνουμε ότι δεν το ακούμε. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και έχουμε πολλά παράπονα από πολλούς κατοίκους, παρακαλούμε, δεν φτάνει σε τίποτε τα ζωάκια. Τα μεγαλύτερα ζώα φταίμε εμείς.

0: sure you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary!
2: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
3: Gary waits patiently and quietly by the door.
4: Exhibit B.
3: Gary steps forward and you spend the next 6 hours sponging him off the walls. I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Shh.
0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
0: You know I can. And this job, when mistakes are made, you need insurance.
6: Gen Con!
0: Kids, don't say a word. Follow me.
7: Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη. Την είδαμε. Είδαμε την ταινία. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Είναι μια νεαρή δικηγόρος η οποία συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες για να φέρουν πίσω ένα τεράστιο ποσό που καταχράστηκε ένας αδίστακτος επιχειρηματίας σε μια αποστολή που μοιάζει κατορθωτή. Και έχει πόλεμο, ξύλο, εξυπνάδα, ευφυΐα, δράση. Και όπως την είδαμε και εμείς, πιστεύω ότι αξίζει να τη δείτε κι εσείς όπου θα μπορέσετε να τη δείτε. Λέγεται Γκρίζα Ζώνη. Η Γκρίζα Ζώνη είναι και στο cosmosnews.gr. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Και να περάσετε πολύ ωραία στον κινηματογράφο όπου και αν βρεθείτε. Να απολαύσετε μια πολύ ωραία περιπέτεια. Είναι η περιπέτεια των τελευταίων ημερών. Την είδαμε, σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: They operate in the gray.
8: Show them what you got.
7: Η Γκρίζα Ζώνη λοιπόν είναι ταινία που προτείνουμε για τον κινηματογράφο και σε λίγο θα πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε και στο Κρόνιο, τι παίζει δηλαδή εκεί.

Μακεδονία, το οποίο ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του Σινέ στην Κοιλάδα. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να δούμε τίποτε εκεί όσο του ανοίξει το καλοκαιρινό σήμα για να το επισκεφτούμε. Είναι Δευτέρα 1 Ιουνίου.

0: Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε άλλη. Αμέσως μετά θα ακούσουμε πολύ ωραίο καινούργιο τραγούδι από τη Ζαζ, το οποίο θα το μοιραστούμε παρέα, και αυτό κυκλοφόρησε πριν από 9 μέρες. Τη Ζαζ την είχαμε αγαπήσει ιδιαίτερα με το Ζεβού. Σε λίγο μαζί της.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφυγες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερά μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZenSport να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό. E-Service, όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πίσω οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμός εστίασης, ζυγιστικά μηχανικά, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321065855 και 6973 308771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητήσεις.

λέγαμε να κάνουμε μια ωραία νύχτα με γαλλικά τραγούδια με το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σερών. Αλλά από ό,τι φαίνεται έμεινε στα λόγια αυτό. Εγώ δεν είχα καμία απάντηση τουλάχιστον και περιμένω. Μήπως και κάνουμε μια τέτοια ωραία βραδιά. Σίγουρα θα πάμε Ιταλία, μην ανησυχείτε, έρχεται σε λίγο και η Ιταλία.

αφήνουμε τη Γαλλία και τις υποσχέσεις και πάμε στο Λουτσιάνο Παβαρότι. Τέσσερα διάφησε πίσω το Λουτσιάνο Παβαρότι. Έφυγε ως ο μεγάλος τενόρος από την Γαλλία. Το 2007 γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας και στην ίδια πόλη έφυγε. Ήταν 12 Οκτωβρίου όταν γεννήθηκε το 1935. Έχει μία αδερφή, την Γκαμπριέλα Παβαρότι. Η Νικολέτα Μαντοβάνι είναι η σύζυγός του και τα τέσσερα διά που άφησε πίσω, η Αλίτσε, η Λορέντζα, Τζουλιάν και Χριστίνα Παβαρότι, που περίμενα να δούμε τι θα ακούσουμε ίσως και από αυτά τα παιδιά. Προς το παρόν πάντως, στη σκηνή με τον Όντι Σκορντάρντινι.

αναζητώντας τις συναυλίες Ιταλών ανθρώπων ενευτών αγαπημένων στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε φέτος του Σιλβόλο που έρχονται, ένα διάσημο Ιταλικτρίο, κυρίως με το Σολεμίο βρίσκουμε τραγούδια τους συγκεκριμένο σε πολλές δίσκευες. Είναι πιο νέα παιδιά. Και ένας επίσης Ιταλός τραγουδοποιός και ποιητής αργεί το Festival Phil Sessions 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου στην Αθήνα, όσοι μας ακούτε, ο Βινίσιο Καποσέλα. Οι Ιλβόλο έρχονται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Γης 27 Ιουλίου και δύο μέρες αργότερα θα τραγουδήσουν στην Κέρκυρα στο Παλαιό Φρούριο. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα άλλο από συναυλίες από Ιταλούς ερμηνευτές στην Ελλάδα για φέτος το καλοκαίρι. Είδαμε και Iron Maiden, θα μου πείτε, ήρθαν και Metallica. Περιμέναμε και κάτι ακόμη πέρα από τη rock μουσική σκηνή. Πάρουμε μια γεύση από Ιλβόλο τώρα στο Le Nave del Olvido.

τα ισπανικά ή Βόλο, γιατί δεν τραγουδούν μόνο ιταλικά, κυρίως ιταλικά όμως. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas mis. Σε λίγο θα τους ακούσουμε και στο Καρούζο. Τους Ιβόλο που είναι εξαιρετικά παιδιά.

0: sparisce la voce e ricomincia il canto.
1: Il volo κέρδισαν το διάσημο τραγουδιό, το τραγουδί, Eurovision με λίγα λόγια, το 2015. Κέρδισαν και τον Ιταλικό Εθνικό Τελικό στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και έτσι πήγαν στην Ιταλία και την εκπροσώπησαν το 2015 στη Βιέννη με το τραγούδι «Grande Amore», αν τους θυμόσαστε. Είναι τρία παιδιά, τρεις άντρες, ο Πιέρο Μπαρόνε, ο Ινάτσιο Μποσκέτο και ο βαρύτονος Τζανλούκα Τζινόμπλε. Είναι νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Και όπως είπα θα έρθουν στην Ελλάδα. Ο Τζανλούκα γεννήθηκε στο ΑΤ στην Ιταλία, στο Αμπρούτσο. Ο Ινιάτσο γεννήθηκε στην Πολώνια και ο Πιέρο γεννήθηκε στη Σικελία, στο Αγκριτζέντο της Σικελίας.
0: Sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi.
1: Όλοι γεννήθηκαν από το 93 ο Πιέρο, το 94 ο Ινάτσιο και το 95 ο Τζανλούκα. Και είναι και οι τρεις εξαιρετικοί, πολύ αγαπημένοι. Θα έρθουν στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Και στην Κέρκυρα 29 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο.

Αυτή είναι λοιπόν η Il Volo. Και ο επόμενος, ο Βινίτσιο. Ο Βινίτσιο Καπέλα, που αν δεν κάνω λάθος γεννήθηκε στο Ανόβερο της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά ζει στην Ιταλία πολλά χρόνια και εκεί δημιουργεί. Ο Βινίτσιο Καποσέλα, μυθιστερογράφος, ποιητής, έρχεται για συναυλία ο σπουδαίος αυτός Ιταλός, να μην πω μόνο τραγουδοποιός και ποιητής και συγγραφέας, στις 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Την Πέμπτη που μας έρχεται ανοίγει ο κινηματογράφος Κρόνιο το θερινό σινεμά, το Open Air Cinema, αυτή την Πέμπτη, στις 4 του μηνός, με δύο προβολές, θα τις δούμε αύριο και μεθαύριο. Την άλλη Τρίτη είναι η συναυλία στην Αθήνα του Βινίτσιο Καποσέλο, ο οποίος κάτι έχει κάνει και για την Ελλάδα. Έχει γράψει και την Ελλάδα το 2012 ένα full album με το τίτλο Ρεμπέτικο Γυμνάστας, Γυμνάσια Ρεμπέτικου, και το έχει γράψει ο Βινίτσιο, ο κύριος Βινίτσιο Καποσέλο.

Ολόκληρο άλμπουμ για το ρεμπέτικο τζιμνάστας, έτσι όπως το ονόμασε, με τη Μισιρλού, Κοντράδα Σαβιώνε και πολλά 13 τραγούδια έκανε μέσα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο ο συγκεκριμένος κύριος.

Βινίτσιο Καποσέλα, χειροκρότημα για τον Βινίτσιο. 8,5 εκατομμύρια οι προβολές του τραγουδιού. Και Κοσέλα Μόρ. Και πάμε να το θυμηθούμε. Έτσι αποχαιρετούμε την Ιταλία. Και εγώ αποχαιρετώ σιγά σιγά σας. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Να έχετε όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.

0: Είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει, έβημα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

και το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

παρακαλείστε. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Παρέα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Κόσμος του 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

τύχησε να έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η κυρία μαζί με την Στράτη Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η Λυκερία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν